0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

δυστυχώς στη σκοτεινή σου τη ματιά το έχω διαβάσει. Μα σαν περάσει ο καιρός θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Πιστεύω.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μελάκ.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

βαθύς γκρεμός και από την άλλη ποταμός. Κι εγώ γεμάτος βάσανα το μονοπάτι πήρα να σκοτωθώ ή να πνιγώ. Πες μου σκληρή μου μοίρα.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας.
1: Από το κέντρο της Αθήνας

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: κλασική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Να φύγεις, να πας όπου θέλεις.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Καλησπέρα Μακεδονία. Καλησπέρα Ελλάδα. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, φίλες και φίλοι. Σήμερα εδώ, ημέρα Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Καλησπέρα να στείλω σε όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, στο ράδιο Απόλλων. Καλησπέρα σε συντονίστριες μου, την κυρία Έφη στον Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο.

τα λιμέρια του Παύλου Μελά, τα λιμέρια του Μέγα Αλέξανδρου και σήμερα κοντά σας το Ράδιο Μακεδονία. Καλησπέρα στη Δέσποινα στην Αριδαία, καλησπέρα στην Άννα από τις Σέρες. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας είναι ελεύθερο. Είναι το 6985 63 44 69. Καλησπέρα και στο Διονύση.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Τζερόκι από Λασόνα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από μένα για σήμερα. Είναι το Αϊδόνι της Ελλάδος, ο Σύριος ο Κατατζίδης. Το σκέρτσο σου, το νάζι σου. Ορκίζομαι, λέει, στην Παναγιά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, τον Τωτονίδη στην Καστοριά. Καλησπέρα στον πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε στην Γερμανία. Καλή ακρόαση.

Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο, τον Φώτη τον Κένταυρο. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Νίκο τον Παπαδημητρίου. Γεια σου Νικόλα.

καλησπέρα και στο φίλο μας το Μανώλη. Για την φίλη μας τη Βαλεντίνα, την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο.

0: Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι από τη Βούλα την Μπάλα. Μαζί θα ζήσουμε, δεν θα χωρίσουμε.
1: Μαζί θα ζήσουμε.
0: Αφιερωμένο χαρισμένο για όλους και όλες εσάς. Την καλησπέρα μας εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη.
1: Μαζί θα ζήσουμε, δεν θα χωρίσουμε μες στη ζωή μας.
0: Για πάμε λίγο ταπτά.

0: Καλησπέρα και σου Βαλεντίνα. Έγινε Φώτη.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Καλησπέρα στο φίλο μας ο Διονύση. Γεια σου φίλε μου Τάκη Γεωργίου. Καλή ακρόαση να έχεις.

0: πολύ καλό μας φίλου, το στούντιο Δέλτα στη Σπάρτη. Για τη Σοφία και τον Κώστα στο Έρνε της Γερμανίας.
1: Μαζί στις λύπες μας και στις χαρές μας, πάντα μαζί, πάντα μαζί, πάντα μαζί.
0: Ήταν η Μπούλα Πάλα, μαζί θα ζήσουμε. Συνεχίζουμε και το φίλο μου το Φώτη τον Κένταυρο. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το Σέλιο Κατατζίδη. Το σύστημα είναι ένοχο. Για τον πολύ καλό μου φίλο τον Φώτη τον Κένταυρο, εξαιρετικά.

στείλω στο φίλο μας τον Κωστή. Καλησπέρα στη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο που ακούν το πρόγραμμα. Καλησπέρα για σου, Όλγα. Πάμε λίγο ταπ-ταπ, παιδιά, κοινοποιήσεις. Όσοι δεν μας ακολουθείτε, ακολουθήστε μας για να λαμβάνετε γέρος ενημερώσεις για το πότε κάνουμε live, αν θέλετε.

σύστημα λοιπόν είναι ένοχο, μα δεν το δίκασε κανείς. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέριδο Κατατζίδη, για τον πολύ καλό μου φίλο, τον Φώτη τον Κένταυρο, που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας Ιρένα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε την Σωτηρία Μπέλου. Για κοίτα κόσμο ένα κορμί που μπήκε μέσα στο μαγαζί. Καλησπέρα και Ασουρένα. Καλησπέρα Όλγα, Αναστάση, για τη Βασιλική και το Μάριο στην Κύπρο, το Θανάση, το στούντιο Δέλτα στη Σπάρτη. Για όλους και όλες εσάς που είστε και απόψε κοντά μας.

Καλησπέρα, γεια σου Τέο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Να σε καλά. Την αγάπη μου σε όλους σας. Γεια σου Όλγα Αναστάση από Βέλγιο. Καλησπέρα, Ευαγγελία Κατσόλη.

συνεχίζουμε την μουσική μας εκπομπή. Πάμε να περάσουμε στη φωνή του Θανάση του Στράτζαλη και της Σέβος της Μητρεκάκη. Πάμε να ακούσουμε την Τυραννία μου. Καλησπέρα Νίκο. Ποιος μπορεί να το πιστέψει, ποιος μπορεί.

Συνεχίζουμε με Γιώτα Λίδια, φίλες και φίλοι. Ποιος έβαλε στα λόγια πως εγώ δεν σ' αγαπώ? Να κάω σαν το τσιγάρο λοιπόν, αν εγώ δεν σ' αγαπώ. Στάχτηκε καπνός να γίνω, αν εγώ θα σ' αρνηθώ. Γεια σου Δέσποινα Ριδαία.

αρχίσω λοιπόν. Αν εγώ θα σ' αρνηθήκα να ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη Γιώτα τη Λίδια. Καλησπέρα, γεια σου Νόπη. Hello Linda from Toronto. Good evening. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Κωστή. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Τάκη του Κουμπρίδη. Μπορεί να έφυγες. Έγινε ακτύπητε.

καλησπέρα και στο φίλο μας ο Βασίλη. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Δώρα. Γεια σου Δώρα. Φίλες και φίλοι, όσοι δεν μας ακολουθείτε, ακολουθήστε μας για να λαμβάνετε εγκαίρως ενημερώσεις για το πότε κάνουμε τις εκπομπές εδώ, αν θέλετε.

ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Κώστα που το ζήτησε. Την φωνή του Τάκη του Κουμπρίδη, σε κάθε βήμα μου μπορεί να έφυγες. Καλησπέρα στο πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο, το στούντιο 725 στη Μεγαλόνισο, την Κρήτη που κάνει ακρόαση. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Βασίλης ο Ακτύπητος και η γυναίκα του η Ντόλη από τη Στουτγκάρδη στη Γερμανία. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη δισκογραφική εταιρεία Polydor, την Βούλα Τζάβου, και έπεσε ένα δάκρυ στο κρασί μου. Βασίλη, χαρισμένο αφιερωμένο για σένα φίλε μου. Οπότε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα και στον Άγγελο Σαλόνικα. Γεια σου Άγγελε. Στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Για τη Δέσποινα στην Αριδαία να χαρίσουμε. Γεια σου Γιώργο, στούντιο 725, την αγάπη μου εκεί στη Μεγαλόνισο. Με τις υπέροχες εκπομπές σου πάντοτε που μας προσφέρει εδώ στην πλατφόρμα του TikTok.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Βασίλη στη Στουτγκάρδη σε Γερμανία και τη γυναίκα του την Τόλη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα και στον φίλο μου τον Λιονταράκη που ακούει την εκπομπή. Γεια σου Λιονταράκη. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον πολύ καλό μου φίλο τον Άγγελο Σαλόνικα. Χάρης αφιερώνει και τη Δέσποινα στην Αριδαία. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Οντεών, τη Μέρη, τη Λίντα και Τι να σου γράψω. Πολλά τραγούδια γράψανε για σένα και για μένα. Εγώ όμως εσένα τι να σου γράψω, τι να σου πω. Ένα σου λέω πως αγαπώ. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Έντι από τα Ιωάννινα. Φίλε μου Άλεξη, το επόμενο για σένα.

Hiss Masters Voice, τη φωνή του Σέλη του Κατατζίδη και της γιώτας της Λίδια, την επιτυχία τους με τον γενικό τίτλο «Γιατί πατέρα». Πάμε να τα ακούσουμε για το φίλο μας τον Αλέξη στην Κύπρο που το ζήτησε. Εξαιρετικά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Ισμαήλ. Hello Elizabeth, good evening. Yeah.

άκουσε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Σέρι τον Κατατζίδη και την Γιώτα τη Λίδια για τον φίλο μας τον Αλέξη στην Κύπρο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάρκο στη Σαντορίνη που ακούει την εκπομπή μας. Γεια σου Καρντάση. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς. Συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι που ζήτησε η φίλη μας η Δέσποινα από την Αριδαία. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη Βούλα την Μπάλα και θέλω από την καρδιά. Πάμε να τα απολαύσουμε. Εξαιρετικά για την Δέσποινα στην Αριδαία που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Μόσχο.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Καλησπέρα στον Ιλιάρδη, τον Αναστάσιο. Καλή ακρόαση σε όλους και όλες, παιδιά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει η συντονίστριά μας, η κυρία Σταυρούλα από την Κόρινθο. Να ακούσουμε για τη συνέχεια την δισκογραφική εταιρεία Columbia, το Αϊδόνι της Ελλάδος, ο Σέρι του Καζατζίτη και την Μαρινέλα. Στον ουρανό και στη γη. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Την καλησπέρα μας εδώ σε όλους και όλες εσάς. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Γιάννη τον Διαμαντή από την Γερμανία. Και επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή της Λίτσας εις Διαμάντη. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να βρω τον δίσκο. Πάμε να μας βοηθήσει η τεχνολογία. Στην αγάπη σου δεν γίνομαι ζητιά να θα ακούσουμε εξαιρετικά και το φίλο μας τον Διαμαντή, τον Γιάννη από την Γερμανία. Εξαιρετικά για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας.
1: Από το κέντρο της Αθήνας

του Καρντάσι. Καλησπέρα στο user από τα όμορφα Χανιά της Κρήτης. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο στη Χαλκιδική.

μου τον πάνω τον εγώ καιρό, το ράδιο Απόλλων. Καλησπέρα και σουλάκι σαν ρέμος. Καλησπέρα στον Τάκη τον Παράνομο. Γεια σου Κώστα στην Πτολεμαϊδά. Φίλο μου τον Σαν Ρέμο, εξαιρετικά. Λοιπόν, καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες. Καλησπέρα στην Αερόπολη. Καλησπέρα φίλε μου, να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Πάνω Γαβαλά, Όσο με μαλώνεις. Γεια σου Γιάννη Σχαλκίδα, θα ακουστεί φίλε. Πολύ φίλε μου στην Πελοπόννησο είναι, αν θυμάμαι καλά.

συνεχίζουμε και το φίλο μας ο Γιάννης στη Χαλκίδα έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλιδο Κατατζίδη και τη Μαρινέλα. Το δάκρυ της Ορφάνιας. Γιάννη, χαρισμένο αφιερωμένο για σένα που το ζήτησες.

άκουσε για το φίλο μας το Γιάννη στη Χαλκίδα, το δάκρυ της Ορφάνιας. Συνεχίζουμε για το φίλο μας το Μόσχο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη φωνή του Γιώργου του Κινούση. Τα μάτια σου κοιτάζω και ζαλίζομαι. Καλησπέρα και στον πολύ καλό μας φίλο τον Κώστα από τον Πειραιά, που ακούει την εκπομπή από την web σελίδα μας. Το επόμενο Κώστα εκεί στον Πειραιά, την αγάπη μου. Καλή ακρόαση.

Καρντάσι, θα τα ακούσουμε το διαβατήριο. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας στο Μόσχο. Το επόμενο έχει ζητηθεί από το φίλο μας στον Κώστα στον Πειραιά. Έχει επιλέξει την φωνή της ελευθερίας της Χριστοπούλου. Καλέ μου φίλε.

Καλησπέρα και στον Τζον Χατζηδονίου. Γεια σου Αναστάσιος. Γεια σου Τζον Χατζηδονίου από Νέα Ιωνία, Αττικής.

ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Κώστα στον Πειραιά. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το Καρντάσι. Έχει επιλέξει το διαβατήριο του Στέλιου Κατζατζίδη για τη συνέχεια. Γεια σου φίλε μου Γιάννη από Ροδόπολη Αττικής. Καλησπέρα Γιάννη στη Ροδόπολη Αττικής. Ξεδικά για τον Καρντάσι.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τον Καρντάση. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κώστα, στο Παγκαίο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Πέτρο από την Κύπρο. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Μιλωνάκης να ακούσουμε. Η φωνή του Σπύρου του Ζαγορέου, τον Αλίτη.

0: κάνει και εμένα ναι, δεν θα ξαναγαπήσεις.
1: Καλησπέρα και στο φίλο μου το Βασίλη, στον Εύωσμο. Για την Βασιλική και το Μάριο στην Κύπρο.

0: θα με ζητήσει.
1: Καλησπέρα στο Βαγγέλη τον Ιτιώτη.
0: Αλήτησαν και μένα ναι, δεν θα ξαναγαπήσει.
1: Το τραγούδι ήταν ευχαρισμένο και το Γιάννη το Μιλωνάκη. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Κώστας από το Παγκαίο. Καλησπέρα Λένα Φιλιπάκη, καλησπέρα εδώ, καλησπέρα στον Ντόλι, το Φρίγκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το φίλο μας τον Κώστα στον Παγκαίο. Μανώλη Αγγελόπουλο έχει επιλέξει, δίχως μάνα όποιος μείνει.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Τη φωνή του Γιώργου του Χατζιαδονίου. Αν θέλεις μείνε. Συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Αν θέλεις μείνε λοιπόν, ακούμε από τον Γιώργο τον Χατζιαδονίου.

είναι Βέρα, θα ακούσει και το δικό σου τραγούδι. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη.

τραγουδάκι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο για το φίλο μας ο Σταύρο τον Ορθόδοξο. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Πέτρος. Ακούμε για τη συνέχεια τη Ρίτα της Σακελαρίου, κάθε ηλιοβασίλεμα. Καλησπέρα γεια σου Βασίλη Εύοσμος. Καλησπέρα Βασίλης Μπάφας. Καλησπέρα Τόλη.

0: καλησπέρα Κατίνα από Γερμανία.
1: Καρδιά μου σπάζουν η καρδιά.
0: Γεια σου στούντιο Δέλτα στη Σπάρτη.

Βαγγέλη, παιδιά, κάντε λίγο κράτη με τις αφιερώσεις, δεν μπορώ να τα βάλω όλα. Όσα θα μπορέσω θα τα μεταδώσουμε εδώ πέρα.

0: Καλησπέρα και στο λίγο το Διαμαντίδη από το Χαλάνδρι στην Αθήνα. Καλησπέρα Γιώργης.
1: Για τους που σου νεμό.
0: Γεια σου ρε Νίκο στο Χαλάνδρι στην Αττική. Είχαμε ακούσει την Ερίτα της Αγκελαρίου, Καθιό και Βασίλαμα και το φίλο μας τον Πέτρο. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Τζόνο Χατζιατονίου, που μένει στη Νέα Ιωνία και έχει ζητήσει να ακούσουμε το Σέλιδο Κατζατζίδη, Γλυκιά μου Νέα Ιωνία. Για όλη τη Νέα Ιωνία Αττικής. Καλησπέρα Μάριος Κάμας. Γεια σου φίλε μου Αποστόλη Σοκράτο από την Κύπρο.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Τζον τον Χατζιαντονίου από τη Νέα Ιωνία. Συνεχίζουμε. Για τη φίλη μας τη Βέρα στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Ευάγγελου του Πρυπινιάδη. Εκατομμύρια να μου χαρίσουνε.

ευχαρίστω τραγούδι αυτό και το σύζυγό της και για όλους τους ακροατές μας. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την πανέμορφη Λίμνο στο Βόρειο Αιγαίο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Τάκη από τη Στιάτιστα. Το στούντιο 344 στους 100,6 στα FM.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο για τη φίλη μας τη Βέρα. Το επόμενο έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Τόλι το Φρίγκι, εκεί στην Αθήνα. Θέλει να ακούσει τη φωνή του Γρηγόρη του Πιθικότσι και του Βοτανικού ο Μάγκας, το καλύτερο παιδί. Στα μπουζούκια, στις ταβέρνες, πια κανείς δεν θα το δει. Για πάμε. Ξεδικά και το φίλο μας τον Τόλι που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: Αυτό ήταν και ο Γρηγόρης Μυθικότζης, ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Τόλης, ο Φρίγκης εκεί στην Αθήνα. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον φίλο μου τον Βασίλη τον Μπάφα εκεί στην Αγία Ανάπα στην Κύπρο. Το χαρίζει. Το αφιερώνω για τον πατέρα του. Ένα τραγούδι από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Δεν ξέρω αν σ' αγαπώ. Βασίλη εκεί τον Μπάφα και τον πατέρα του που ακούν την εκπομπή στην Αγία Ανάπα στην Κύπρο.
1: Και σκέφτομαι αν σε βλέπα σήμερα τι θα νιώθω.
0: Έγινε βασιλική, θα ακουστεί.

φίλη μας η Κατίνα τη Φωτιάδου από Φέμπις Κμούντ στη Γερμανία. Για το στούντιο Δέλτα και όλη την παρέα εκεί στη Σπάρτη. Καλησπέρα στο Βαγγέλη, το Δημητρίου.

τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο και τον Βασίλη τον Πάφα και τον πατέρα του στην Αγία Νάπα στην Κύπρο. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τη Βασιλική στην Κύπρο. Το χαρίζω αφιερώνει για τον άντρα της. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος του Σέριδο Κατατζίδη και τα Λασπωμένα Όνειρα. Για το σύζυγό της τον Μάριο στην Κύπρο χαρίζει αφιερώνει η Βασιλική εξαιρετικά.

Πάμε να συνεχίσουμε το επόμενο τραγούδι. Έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Σάκης ο Κουρουτζελίδης. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, τη φωνή του Στράτου και του Διονυσίου και της Βούλας της Γκίκα, την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Φεύγω». Και ό,τι βρεθεί δεν θα είναι πιο χειρότερο. Για το φίλο μου το Σάκη εξαιρετικά.

Σουκούλα από τη Βέρεια. Γεια σου Σούλα. Καλησπέρα, γεια σου χαρά στην Αθήνα. Για τη συντονίστριά μας την κυρία Σταυρούλα, στην Κόρινθο να χαρίσουμε.

0: ακούσει από τον Στράτο τον Διονυσίου και τη Βούλα την Κίκα. Το επόμενο τραγούδι να το αχαρίσω, να το αφιερώσω για τη Ζαχαρίνια στο Βόλο. Πάμε να ακούσουμε Φωτεινή Μαυράκη, «Δεν θέλω να κλαις». Έγινε Δημήτρη Νικολάου, θα τα ακούσουμε. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.
1: Δεν θέλω να κλείς και ό,τι έχεις να μου λες.
0: Καλησπέρα στο φίλο μας ο Σταύρο, τον υπάρχω.

0: στόμα μου όμως θα κλείσω και δεν θα σε συγκοφαντήσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Εδώ κανονικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Ένα τραγούδι εδώ από τον Στέλιο τον Κατατζίδη. Τι έπαθε τώρα ρε παιδί μου. Για τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Νικολάου. Μισό λεπτό εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Ο αδερφός μου ο Πανέλος ο Εγώκερος μας ακούει. Ακούει εδώ πέρα. Λοιπόν, 6985 63 44 69. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Το Στέλιο τον Κατατζίδη. Κέρναμε. Γλυκιά μου αγάπη. Για τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Νικολάου που το ζήτησε εξαιρετικά. Να μου συγχωρέσετε αν δεν προλαβαίνω να βάλω τα τραγούδια, παιδιά. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Κέρναμε.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

συνεχίσουμε. Για τον Νίκο τον Διαμαντίδη έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνιδης Ελλάδος στον Στέλιο τον Κατατζίδη και την Μαρινέλα. Άσε με να ζήσω μοναχός. Έγινα στον πόνο μου γιατρός. Έρχεσαι να ανάψεις τη φωτιά. Άσε με να σε ξεχάσω πια. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, την αγάπη μας.

περάσαμε να ζήσω μοναχός. Λοιπόν, είχαμε ακούσει το φίλο μας τον Νίκο. Συνεχίζουμε. Πάμε να περάσουμε και τη συνέχεια, φίλοι και φίλοι, στην φωνή της Δούγκισσας. Σπάσε ποτήρια χίλια δυο και ας γίνουν όλα ρημαδιό. Αυτά τα μάτια τα γλυκά αξίζουνε κάθε ζημιά.

αυτή λοιπόν ήταν και η φωνή της Δούκης σας που ακούσαμε. Σπάσε ποντήρια χίλια δυο. Συνεχίζουμε με Γιώργο Ταλιούρη για τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το καθρεφτάκι.

είχε κάνει δώρο το ρενάκι από τον Μπόρο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Λάμπρου. Καλησπέρα στη Μαρία της Γιάκα, εκεί από την Καβάλα.

συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Χριστόφορος. Έχει ζητήσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές, τη δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια, τη φωνή του Στέλιου του Κατζατζίδη και μια μάνα απόψε χαίρεται. Για όλες τις μανούλες που κάνουν ακρόαση. Ευχαριστημένο. Απόλαυσε το, φίλε μου Χριστόφορε. Απόλαυσε το.

άκουσε ένα πανέμορφο τραγούδι από το Αηδόνι της Ελλάδος, τον Σέλιο τον Κατατζίδη και τον πολύ καλό μου φίλο τον Χριστόφορο. Λοιπόν, έτσι είναι Χριστόφορο, για να δω αν είσαι μέσα. Ο Δερβενιώτης έχει γράψει, όχι ο Κολοκοτρώνης, Χριστόφορε. Εδώ λέει Ζεπέκικο, Θόδωρου Δερβενιώτη. Έτσι. Έτσι γράφει ο δίσκος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Γιώτα Λίδια, άμα δεν σε δω μια μέρα. Άμα δεν σε δω μια μέρα, δεν μπορώ. Έγινε Σοφία το επόμενο για σένα.

συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας η Σοφία την Πέτρου. Χαρίς αφιερώνει και το Δημήτρη, το Λάμπρου και τον Αποστόλη στην Κύπρο. Τα φιλαράκια λέει. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος στο Σέλιο του Κατατζίδη. Τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Μπορεί να είναι λίγα μετρημένα, αλλά υπάρχουν.

Υπάρχουν και καλά παιδιά λοιπόν που έχουν χρυσή καρδιά. Το τραγούδι ήταν χαριστόν αφιερωμένο και τη Σοφία και την παρέα της εκεί που ακούν το πρόγραμμα. Καλησπέρα και στο Λενάκη, καλησπέρα και στη φίλη μας στην Αθηνά, καλησπέρα και στη φίλη μας την Έλενα. Καλησπέρα εδώ σε όσους μπαίνουν και ακούν το πρόγραμμα. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας, την εκτίμησή μας. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη Λάμπρου, να είσαι καλά. Καλησπέρα εδώ σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Αχτύπητος εδώ είναι, ακούει ακόμη και η Ντόλη είναι εδώ, ακούνε. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου ζητήσανε νωρίτερα. Ένα τραγούδι από τη φωνή του Σωτήρη, του Βασίλη, συγγνώμη, του Αθανασόπουλου, τη Φαουζία. Για πάμε, ένα ανατολίτικο. Καλησπέρα φίλε μου Θόδωρε από Λάρνακα. Καλησπέρα στον Κώστα τον Original. Γεια σου φίλε μου Λέων. Ζαχαρνιά, ανατολίτικα, ξέρεις να χορεύεις.

0: πρόδρομε μόνο παλιά λαϊκά. Έτσι. Μόνο παλιά λαϊκά, φίλε μου, πρόδρομε. Για τη χαρά στην Αθήνα, τον Παναγιώτη, τον Αλέξανδρο, τη Μαρία.
1: Παουζή.
0: Τη Βασιλική, τον Μάριο στην Κύπρο, την Έλενα.
1: Σε ένα πάρ...

0: Καλησπέρα και στο Σακαφιά, το Γρηγόρη. Καλησπέρα και σε φίλη μας η Σόνια από την Κύπρο. Καλησπέρα σε φίλη μας τη Λένα από την Κρήτη, τη Μεγαλόνησο.
1: Θέλω να είμαι στην τροφιά σου και στα λάγνα τα πηγιά.
0: Θα σου βάλω και ένα τσιφτετέλι αργότερα, ζαχάρια, να το χορέψεις.

στο μαράκι για την Ειρήνη στο Χαϊδάρι. Παουζία για χαπίπι, Βασίλη αχτύπητε. Το τραγούδι ήταν χαρισμένο φερεμένο για την γυναίκα σου την Τόλη. Συνεχίζουμε. Μερίδες Σακελαρίου για τη συνέχεια. Και όλοι τα βάλαν με μένα που αγάπησα εσένα. Καλησπέρα μας, την αγάπη μας εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, τον κάμπο του Λαγκαδά, δίπλα τις πανέμορφες λίμνες μας.

0: Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Καλησπέρα σε όλο τον πλανήτη Γη. Σε όλα τα μήκη και τα πλάνα.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Μπράβο και σε φίλη μας την Ειρήνη από τη Λέσβο. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το Στέλιο τον Καζατζίδη μέσα στα έρημα τα ξένα. Για όλους τους ακροατές που ακούν το πρόγραμμα εκτός Ελλάδος, χαρισμένο αφιερωμένο. Καλησπέρα, γεια σου Ειρήνη, από την πανέμορφη Λέσμο, εκεί στη Μυτιλίνη.

Ράδιο Μακεδονία, ναι, η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας. Καλησπέρα για σου, Λία Ρουσάκο. Την αγάπη μας όλους ακροατές. Την εκτίμησή μας, το σεβασμό μας.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα και πάλι με τη φωνή του Σούλιου Κατζατζίδη. Ένα τραγούδι που ζήτησε η φίλη μας η Ειρήνη από την Λέσβο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια. Αλλοτινές μου εποχές, αλλοτινή μου χρόνη. Αχ, και να ερχόσασταν ξανά. Καλησπέρα, φίλοι μας, την Εδιλιάνα.
1: Αλλοτινές μου.
0: Από τη Βουλγαρία. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.

Αλλάζουμε εποχές λοιπόν. Καλησπέρα φίλε μου Γιάννη Πανόπουλε. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Ευάγγελο Περπινιάδη, το Σεντονάκι και τη φίλη μας τη Βέρα. Εκεί και τον άντρα της που ακούνε την εκπομπή μας στην Κύπρο.

κάνει μόνο παλιά λαϊκά, φίλε μου, ο Βασίλη Καρά. Όταν κάνουμε εκπομπή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, τα βάζουμε. Γεια σου, φίλε μου, Αριστοτέλη στην Αλεξανδρούπολη, την καλησπέρα μου. Για πάμε. Όταν βγαίνει.

τραγούδι ευχαριστούμε, αφιερωμένο για την Τηλιάνα, τη Δημήτροβα και την αδερφή της που έχει τα γενέθλιά της και τη λένε Βελίκα. Εκεί που ακούνε την εκπομπή μας στη Βουλγαρία, ευχαριστούμε, αφιερωμένο. Και τα κορίτσια εκεί στη Βουλγαρία.

ήμουν εδώ στο Τονάκη, λοιπόν, είχαμε ακούσει για τη φίλη μας τη Βέρα και τον σύζυγό της στην Κύπρο. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Σάκης Γκουρουτζελίδης. Βέβαια το έχει ζητήσει η μητέρα του, η κυρία Αλκμίνη. Να ακούσουμε το «Φέρτε μια κούπα με κρασί» από την πόλη Πάνου. Για την κυρία Αλκμίνη, τη μητέρα του Σάκη, χαρισμένα αφιερωμένο. Τι έπεσε ρε παιδιά, τι έγινε? Τι έπεσε, κάτι έγινε. Κάτι δεν ακούστηκε.

τραγούδι που ακούστηκε από την πόλη πάνω ήταν για την κυρία Αλκμίνη που το ζήτησε και για το γιο της τον Σάκη, τον Κουρουτζελίδη. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον πολύ καλό μου φίλο, τον Αποστόλη τον Σοκράτου, εκεί στην Κύπρο μας. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη δισκογραφική εταιρεία Παρλοφών, τη φωνή του Θεόδωρου του Σιναίδη και Όλη μέρα σε χανά. Δεν ήσουνα για σπίτι και νοικοκυριό. Εσύ ήσουνα μόνο για τα ευρώ. Όλη μέρα σε έχανα, μόνο για τα ευρώ ήσουνα, Αποστολή. Και από το βράδυ ως το πρωί, μαύρη ήταν η ζωή.

0: Κατερίνα, θα ακούσετε και το δικό σου.
1: Ημέρα σε κανά και το βράδυ σε...
0: Γεια σου, Ζαχαρένια. Για τη Δέσποινα στην Αριδαία.

Καλησπέρα στη Σοφία, τον Αριστοτέλη στην Αλεξανδρούπολη. Για όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που και σήμερα για τη δική σας μουσική ψυχαγωγία έχετε επιλέξει τη δική μας μουσική εκπομπή, το Ράδιο Μακεδονία.

συνεχίζουμε. Είχαμε ακούσει το τραγούδι για το φίλο μου τον Αποστόλη. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια Μιχάλη Μηνιδιάτη, Φούλη Δημητρίου, Πιο λίγο να μ' αγαπάς. Για το φίλο μας τον Λέον, τον Αλφα, που ζήτησε το τραγούδι αυτό χαρισμένο.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο ευχαρισμένο για τον φίλο μας τον Λέον. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τη φίλη μας την Κατερίνα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Πάνου του Ιωαννίδη και της Μιμίκας της Κατζατζή. Άσε τα πείσματα. Καλησπέρα και στο Σταυρούλα από την όμορφη Κύπρο μας. Βέρα, μέχρι τις 11 περίπου θα είμαστε εδώ, λόγω φόρτου εργασίας. Αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είμαστε και αύριο κοντά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Γιάννη από την Καλαμάτα που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Σάκη. Θα ακουστεί το τραγούδι σου, ψάχνω το δίσκο. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο. Γεια σου, Σταυρούλα Δημητρίου από την Κύπρο. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας την Μαρία την Ακύλα. Ζήτησε να ακούσουμε κάτι από Μέρη Καζή. Έχω επιλέξει το επόμενο από τη δισκογραφική εταιρεία Philips. Πάρε το δρόμο που τραβάς. Και τη φίλη μας την Μαρία την Ακύλα, εξαιρετικά.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας τη Μαρία την Ακύλα. Το επόμενο έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Σάκη τον Κουτιόλα και έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Κώστα του Μαυρομιχάλη. Κάνε καρδιά μου υπομονή, όπως και εγώ την κάνω.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Σάκη, τον Κουτιόλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, είναι το 6985.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια.
2: Από το κέντρο της Αθήνας
0: ακούτε και τρεις φωτιές.
2: Ράδιο Απόλλων.
0: Με καίνε.
2: Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Καλησπέρα στην Ειρήνη.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργος Σομπεντάλο.

Αντωνής Τριέζμου, να χαρίσω την κυρία Έφη, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Γεια σου χαρά στην Αθήνα. Για την Κατερίνα, τον Βασίλη Σονεύος μου, τον Αποστόλη του Σοκράτου, τη φίλη μας τη Βούλα, τη Βέρα, τη Μαρία, το Γιάννη το Μιλωνάκη, την Άντζελα, το Σάκη, το Σούλα, τον Άγγελο Σαλόνικα, το Βασίλη τον Αχτύπητο, τη γυναίκα του την Τόλη, τη Βασιλική και το Μάριο στην Κύπρο, την Κατερίνα, την Αλεξάνδρα, την Παπά, τη Ζαχαρένια στο Βόλο, τη Μαρία, τον Αλέξανδρο, την Τζίνα, την Αρετή, τον φίλο μου τον Νίκο από την Κρήτη, τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκυρο, το Ράδιο Απόλλων.

Συνεχίζουμε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια το αηδόν της Ελλάδος στο Σέλιο του Γατζατζίδη. Ο χορός έχει ανάψει. Όπα, όπα. Στα γλυκά σου τα χυλάκια. Όπα, όπα.

Μάνια στο Βόλο που της αρέσουν τα συφθετέλια. Και για την Τζίνα και για τη Βέρα και για τη συντονίστρια μου την κυρία Σαβρούλα, την κυρία Εφή στο Νεό Ηρακλείο Αττικής. Και φυσικά για όλους και όλες εσάς. Για τη φίλη μας η Χαρά στην Αθήνα. Καλησπέρα φίλε μου Ηλία, καλή ακρόαση.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Είναι ευχαριστημένο αφιερωμένο για τον Αποστόλη, το φίλο μου, τον Αριστοτέλη, συγγνώμη. Το φίλο μου τον Αριστοτέλη στην Αλεξανδρούπολη. Έχει ζητήσει να ακούσουμε το Σέλιδο Καζατζίδη και τη Μανόλια. Καλησπέρα και στη φίλη μας, στη Σκορπίνα.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Αριστοτέλη στην Αλεξανδρούπολη. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τη φίλη μας τη Βούλα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και πάλι τον Σέντζο τον Κατατζίδη. Βραδιάζει, πάλι σήμερα βραδιάζει. Καλησπέρα μου την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι που και σήμερα για τη δική σας μουσική ψυχαγωγία, τη δική σας μουσική ευχαρίστηση έχετε επιλέξει και ακούτε το δικό μας ραδιοσταθμό, το Ράδιο Μακεδονία. Σας ευχαριστώ πολύ από τα βάθη της ψυχής μου.

ταιριάζει λοιπόν, ακούσαμε και τη φίλη μας τη Βούλα. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι το πρόγραμμα με την Σοφία τη Σιδέρη για τη συνέχεια. Έπαψα λέει να σε πιστεύω και να σου έχω εμπιστοσύνη. Σε βαρέθηκε η καρδιά μου και ό,τι θέλει τώρα ας γίνει. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Καλή ακρόαση φίλε Γιώργο. Καλησπέρα στο Λάζαρο τον Καρατσίκα.

0: υπέροχη φωνή της Σοφίας της Σιδέρη. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας την Σκορπίνα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Λουκά του Νταράλα, τον πατέρα του Γιώργου του Νταλάρα. Το βουνό. Σκορπίνα, χαρισμένο αφιερωμένο για σένα.
1: Θα τραγουδήσω.
0: Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο το Δειγνή τον Ακρίτα, στο Σουφλί στον Εύρο. Καλησπέρα και στον Γιώργο Δομή 88, στο Μενίδη στην Αθήνα.

0: Καλησπέρα στη Μαρία την Τριανταφύλου.
1: Και από το κόσμο μακριά.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Τηλέμαχο στην Καρδίτσα.

και στο φίλο μου το Θοδωρή από τη Χίο. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τη Σκορπίνα. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η συντονίστριά μας, η κυρία Σταυρούλα από την Κόρινθο. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε τη Ρίτα Θεσσακελαρίου. Μη με ρωτάς. Και στον γείτονά μου τον Παναγιώτη τον Κουρσάρο. Γεια σου ρε Κουρσάρε.

τη συντονίστριά μας την κυρία Σταυρούλα. Πάμε να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι για τη συντονίστριά μας την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Της αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Της το χαρίζουμε, της το αφιερώνουμε. Εξαιρετικά. Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλο. Τυραννία, τυραννία. Ακούμε και τη συνέχεια λησμόνιστε στους όρκους σου. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Γιάννη το Ρίζο. Για τη συντονίστριά μας την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

0: συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ, τον Μίχαελ που ακούει την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το Σέλι τον Καζατζίδη, ένα τραγούδι που ζητήθηκε από το φίλο μας τον Θοδωρή από την Χίο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τύχη η καταδικασμένη από το Σέλι τον Καζατζίδη.
1: Μαύρη πτώχεια πλήγωσε.
0: Φίλες και φίλοι, όλοι οι ακροατές από ένα τραγούδι για να μπορέσω να μεταδώσω όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια. Δεν γίνεται. Όσο και να θέλουμε και να είναι παλιό λαϊκό, έτσι.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: κάτι.
1: Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για το φίλο μας το Θοδωρή από τη Χίο. Συνεχίζουμε με Μανώλη Αγγελόπουλο, Μόνο Εσύ Μ' Αγάπησες. Για το φίλο μας το Τζιμάκο στην Κοζάνη που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα και στον Νίκο τον Παντελιάδη εδώ στην πόλη μας. Πιστεύω να είμαστε καλή συντροφιά εδώ. Γεια σου Δέσποινα Ριδέα, καλή συνέχεια να έχεις.

στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Μάνο από τη Λαμία. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Μπίλιουρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη φωνή της Λίτσας, η Ζανέτ, το πικρό σου το δάκρυ. Είναι αφιερωμένο χαρισμένο ο Άγγελος Σαλόνικα, χαρίζει αφιερώνει για την Δέσποινα στην Αριδαία, το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα φίλε μου Αλέξανδρε από Χαλκίδα. Καλή ακρόαση εκεί στα τρελά νερά της Χαλκίδος.

Αυτή λοιπόν ήταν η κυλίτσα Ζανέτ που μόλις ακούσαμε. Το πικρό σου το δάκρυ. Ο Άγγελος Σαλόνικα το χάρισε το φέρνε το τραγούδι αυτό για την Δέσποινα στην Αριδαία. Συνεχίζουμε με τη φωνή του Τάσου του Μπουγά. Το γνωστό τον Τάσου του Μπουγά, αλλά από τα πρώτα του τραγούδια, τα παλιά λαϊκά. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε. Να μη σε δω ποτέ μπροστά στα μάτια μου, γιατί όλα σου τα είχα δώσει. Πά, κάτσε να συμπληρώσω τώρα το παζλ. Μας έβγαλε παζλ.

0: φίλο μας τον Αβραάμ τη Ζαχαρίνια στο Βόλο, για τη Λένα την Φιλιππάκη.
1: Μπροστά στα μάτια μου,
0: για τον πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο στον Πεντάλοβο στο Κιλικής.
1: Να μην πανείς ποτέ.
0: Για τη φίλη μας τη Μέρη τη Σκορπίνα, τη Χαρά στην Αθήνα, τη Βασιλική τον Μάριο στην Κύπρο, την Αλεξάνδρα, για όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Παπαδημητρίου.

Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν η φωνή του Τάσου του Μπουγά. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ την εκπομπή. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη Φωτεινή τη Μαυράκη. Μη μ' αγαπάς, αλλά μη μου το λες. Για τη Ζαχαρίνια στο Βόλο που της αρέσει πολύ, η Φωτεινή Μαυράκη, εξαιρετικά χαρισμένο αφιερωμένο.

0: μου τον Τζούνο Γιούμαν στην Αίγινα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Τσεπέτο. Για τον γείτονά μου, τον Παναγιώτη, τον Κουρουσάρο, που τα πίνει με το σάκι του Τζούνιορ εδώ στο καφενείο, στο χωριό.
1: Να μ' αγαπήσει.
0: Και ακούν την εκπομπή μας εκεί στο καφενείο, την αγάπη μας.
1: Μη μ' αγαπήσει.
0: Εκεί στο Δαψούδι, το σάκι

0: συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι είναι το χαρίσω να το αφιερώσω για όλους τους ακροατές εκτός Ελλάδος. Για τον Νίκο τον Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, τον Βασίλη τον Ακτύπητο. Ακούμε και τη συνέχεια τα ηθόνη της Ελλάδος, ο Σέρι τον Καζατζίδη. Βαρέθηκα τα ξένα.
1: Αν το δύναμαι.

παιδιά, ζωντανή εκπομπή είναι. Λάθη γίνονται. Τώρα για να μην πάω στο σπίτι πάνω να πάρω τον άλλο το φορτιστή. Να βγάλω το φορτιστή από το κινητό από εκεί που παίζει. Να φορτίσω αυτό. Λοιπόν. Πάμε. Βαρέθηκα τα ξένα.

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και να ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Σέλιτο Κατζατζίδη. Καλησπέρα στην Κατερίνα, σαν πάτρια εδάφη μας εκεί στην Ημαθία. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Άρη, τον Α1, από τους πρόποδες του Ολύμπου που ακούει την εκπομπή μας εκεί στην Πιερία. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ από την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά. Καμιά ωρίτσα θα είμαστε εδώ κοντά σας ακόμη μέχρι τις 11. Εδώ με παλιά λαϊκά τραγουδάκια. Συνεχίζουμε με την Σωτηρία Μπέλου. Έκαψα την καλύβα μου, λέει, να μην με τρώνει η ψήλη, αφού μ' απαρνηθήκαν οι συγγενείς και οι φίλοι. Έκαψα κι εγώ την καλύβα μου, να μην με τρώνει η ψήλη.

καλησπέρα και στο φίλο τη φίλη από Λεπενού, εκεί στο Αγρίνιο. Καλησπέρα στην Εωτολακαρνανία. Την αγάπη μας από τη Βόρειο Ελλάδα.

Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Σπύρο και Ζωή Ζαγοραίου. Ως πότε πια, ως πότε θα σε συγχωρώ. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο από την Κρήτη, στο τζούνιγκε μας στην Αίγινα, στην παρέα στο καφενείο εδώ στο χωριό μας, για τον Σάκη τον Τζούνιορ, τον Παναγιώτη τον Κουρσάρο και όσους ακούνε εκεί την εκπομπή. Καλησπέρα και στο Φάιν τον Μπασά από την Γερμανία. Για τον φίλο μας τον Σάκη τον Κουτιόλα στη Βέρεια. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη τον Γεωργίου από την Κύπρο μας.

ως πότε πια, ως πότε θα σε συγχωρώ, είχαμε ακούσει από τον Σπύρο τον Ζαγοραίο και τη ζωή της Ζαγοραίου. Συνεχίζουμε για τον Δημήτρη τον Δάλα. Μη με κάνεις να πονώ και να καρδιοχτυπάω από τον Ευάγγελο Περπινιάδη. Αν και πρώτη εκτέλεση το έχει πει η Σεβάση Χανούμ.

Δημήτρη Δάλα, να ακούσουμε το υπόλοιπο από τη Σεβάση Γανούμ. Για πάμε. Να ακούσουμε το υπόλοιπο από τη Σεβάση Γανούμ, που μου αρέσει.

πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Ευάγγελο Περπινιάδη, Ρία Νόρμα. Η αγάπη σου είναι λάθος, μα μου έχει γίνει πάθος. Κάνω σφάλμα στη ζωή που σ' αγαπώ. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κόκο. Να τα ακούσουμε, φίλε Κόκο. Από το στρατό Κύπριο τα ακούσουμε.

0: Γεια σου Σκορπίνα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Οδυσσέα από τη Μυτιλίνη. Γεια σου φίλε μου Χρήστος Κορονιός. Σα κορονοϊό το.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Στον Οδυσσέα που είναι από τη Χαλκιδική, αλλά είναι στη Μυτιλίνη για την εργασία, μάλλον για σεζόν από ό,τι αντιλαμβάνομαι.

συνεχίσουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Κόκο. Ένα υπέροχο ντουέτο από τον Στράτο Κύπριο και τη Σοφία τη Σιδέρη. Πατέρα μου, δεν φεύγω, θα μείνω εδώ κοντά σας και θα παλέψω για τα γεράματά σας. Καλησπέρα, κάνει Αντωνιάδη. Την αγάπη μας όλους ακροάτες. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα

τραγούδι ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Κόκο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Σύφη. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, την πίτσα την Κοταρά. Ποιος δεν έχει αγαπήσει? Ποιος δεν έχει αγαπήσει?

καλή συνέχεια, φίλε μου Σάκη, να σε καλά. Και εμείς σε λίγο θα κλείσουμε. Από τις 6 ώρα είμαστε κοντά σας. Πόση ώρα είμαστε εδώ, 4 ώρες. Θα κλείσουμε λόγω φόρτο εργασίας, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είμαστε και αύριο κοντά σας, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μάνο Σαντάνα στη Χαλκιδική.

Συνεχίζουμε την μουσική μας εκπομπή. Ακόμα για τη συνέχεια τη φωνή του Αντώνη του Ρεπάνη, φίλες και φίλοι. Βάλε μωρό μου Χαϊμαϊλή. Μάτι να μη σε πιάνει. Την ομορφιά σου κούκλα μου κανείς μην τη ματιάξει. Να έχεις πάντοτε μαζί σου κούκλα μου το Χαϊμαϊλή σου.

Αυτός ήταν και ο Αντώνης Ορεπάνης. Μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Μέρη Μαράτη, τσιφτετέλη. Ένα τσιφτετέλη με μπουζούκια. Να χαρώ. Για πάμε. Ένα τσιφτετέλη με μπουζούκι να χαρώ. Για τη Ζαχαρίνια στο Βόλο. Καλή συνέχεια, γεια σου Τζίνα. Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποιος, όποια θέλει, ας το χορέψει.

0: Άρα, σήκω.
1: Καρδιά μου πως το θέλει, το κορμί μου το τραβάει.
0: Γεια σου Σάκη Τζούνιορ, εδώ για όλη την παρέα στο καφενείο, στο χωριό.
1: Η καρδιά μου το τραβάει, τσίφτε τέλει μουζί.
0: Σοταψούδι.

Συνεχίζουμε με τον Σαλονικιό, τον Απόστολο τον Νικολαίδη για τη συνέχεια. Χόρεψε, χόρεψε, όταν χορεύεις το τσιφτετέλι. Καλησπέρα και στη φίλη μας την πολύ τιμή, την αγάπη μας, σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας, στη μουσική μας παρέα.

0: Ταρζάν.
1: Γεια σου κουρουσάρε.
0: Άιτε τα χανούμια.
1: Καλησπέρα Μακεδονία. Καλησπέρα Ελλάδα.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, να περάσουμε να ακούσουμε το αηδόν της Ελλάδος, ο Σέλιο τον Καζατζίδη. Όση γλύκα έχουν τα χείλη σου και η ματιά σου, τόση πίκρα έχει η καρδιά σου.

Έτσι λοιπόν, όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου, είχαμε ακούσει από το Αηδόνι της Ελλάδος τον Στέλιο Κατατζίδη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη Γιώτα τη Λίδια. Φύγε πολύ μακριά. Φύγε από τον δρόμο μου. Κι άσε με μόνη μου για τον πολύ καλό μου φίλο, τον Δημήτρη, τον Δάλλα, από το Λεμαϊδά.

0: συνεχίζουμε. Στις διακοπές σε γνώρισα, στις διακοπές σε πήρα. Κοντά σας είμαστε, φίλες και φίλοι, για λίγο ακόμη, λόγω φόρτου εργασίας. Γεια σου Πολύτιμη. Από τις 6 ώρα όμως είμαστε κοντά σας, 4,5 ώρες εδώ πέρα.
1: Στις διακοπές σε γνώρισα, στις διακοπές σε πήρα.
0: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είμαστε και αύριο.

0: Καλησπέρα και στη φίλη μας την Φανή τη Μίτκου. Για πολύ λίγο ακόμη κοντά σας, φίλες και φίλοι. Από τις 6 ώρα το απόγευμα είμαστε εδώ κοντά σας. Γεια σου Γιώργο Μη 88, γεια σου την Άτσα Νεκίδου.
1: Ρομαντικά όταν μου μιλάς.
0: Θόδωρε, καλύτερα δεν γίνεται.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Έτσι λοιπόν και στην αγωνία έβαλες τελεία. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη φωνή του Μπούρα. Λοιπόν, ακόμη λίγο, πολύ λίγο θα είμαστε κοντά σας να κλείσουμε με δεκαετία 60. Τι θέλετε? Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είμαστε και αύριο κοντά σας, φίλες και φίλοι. Σήμερα ήμασταν εδώ μαζί παρέα από τις 6 ώρα ανοίξαμε. Είμαστε εδώ ήδη 4,5 ώρες εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το μεγαλείο. Πάμε να ακούσουμε ένα μεγαλείο για τη συνέχεια. Το φεγγάρι μου χαμογελά, απόψε που έχω εσένα αγκαλιά. Κι όλα γύρω μου τα βλέπω μαγεμένα, γιατί σε κρατούν σφιχτά τα δυο μου χέρια.

ζούμε τη ζωή στο μεγαλείο χαρά. Κάποιο βράδυ θα κάνουμε εκπομπή μετά τις 12 μόνο με δεκαετία 60, φίλες και φίλοι. Θα είναι μέσα, όχι τον Ιούνιο γιατί έχω πολλές υποχρεώσεις τον Ιούνιο, αλλά νομίζω ότι τον Ιούλιο θα μας δοθεί ευκαιρία να κάνουμε μια εκπομπή με τα μεσονύχτια, μετά τις 12 δηλαδή που αλλάζει το πρόγραμμα, που βάζουμε τα ελευθερολαϊκά μας. Δεν θα βάλουμε ελευθερολαϊκά, θα βάλουμε μόνο δεκαετία 60. Είναι πολύ μεγάλο τεράστιο κεφάλαιο και αυτό στο παλιό λαϊκό τραγούδι, στο παλιό τραγούδι, έτσι. Τεράστιο κεφάλαιο και αυτό. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια από Λιπάνου. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μανώλης ο Χιώτης και έχει ένα υπέροχο σόλο, ίσως το καλύτερο σόλο του Χιώτη για μένα. Το έχει κάνει στην πόλη πάνω. Σαν τσιγκάνα θα σε ντύσω. Έχει ένα απίστευτο σόλο το τραγούδι αυτό. Όχι ότι άλλο δεν έχει και απίστευτα σόλα ο Χιώτης, έτσι, αλλά αυτό ένα πράσινο είναι άλλο πράγμα, ρε παιδιά. Ακούστε. Μέσα από τις 45 στροφές, το pick-up του σταθμού μας, φίλες και φίλοι.

καλησπέρα και στον Χρήστο τον Πάλμερ, τον Νίκο τον Καλόψυχο, τον Παπα Δημητρίου. Υπέροχο όλο, παιδιά, ήταν έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως σας είπαμε, θα κλείσουμε σε λίγο. Οπότε μέχρι τις 11 θα βάλω εγώ δικά μου, λίγα δικά μου τραγούδια του Στέλιου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με Στέλιο Καζατζίδη, «Ποτέ δεν γνώρισα χαρά».

Καλησπέρα φίλε μου Τάσο από την όμορφη Κερκίνη στα Σέρας. Γεια σου φίλε μου Θόδωρε, στοιχείο μας. Χαρά μη πάντα νιάτα μου σε αυτή τη γειτονία. Τεράστιο τραγούδι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικά όπως έχετε καταλάβει φίλες και φίλοι, είμαστε λάτρες του Στέλιου. Έτσι. Εδώ είναι η βάση, από εδώ ξεκίνησε το λαϊκό τραγούδι. Αν δεν βάζεις τη βάση...

Φάνη Μήτκο εδώ είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, και πάλι από το Αηδόνι της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Κατζατζίδη. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το «Κλάψτε μαζί μου ρε ματιές», το «Πόνο το δικό μου».

Λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, κλείνουμε τώρα. Μου ζητάτε άλλα τραγούδια, έτσι. Την καλησπέρα μου σε όλους και όλες εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ για τη συμμετοχή σας και σήμερα. Την τεράστια συμμετοχή σας που δείχνετε πάντοτε εδώ.

Μανούλα μου γλυκιά. Είχαμε ακούσει από το Σέλιο Κοντατζίδη και την πίτσα την έγκρι. Μην κλαις, Μανούλα μου γλυκιά. Κι όμως η μάνα μου θα κλάψει. Στέλιος Κοντατζίδης, επόμενο του έτομα και την κρέη. Η μάνα μου θα κλάψει. Τελευταία τραγούδια από μένα, φίλες και φίλοι. Θα μπορούσα να πέσω τέτοια τραγούδια για 2-24 ώρα, άνετα, γραμμοφωνικά.

για τη συνέχεια να ακούσουμε. Δεν αδίκησα κανέναν μέσα αυτήν εδώ την πλάση. Και όποιος πει κακό για μένα, ο Θεός θα το δικάσει.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, κάπου εδώ θα λάβει τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία ξεκινήσει από τις 6 ώρα το απόγευμα. Είμασταν εδώ μαζί σας 5 ώρες. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είμαστε και αύριο εδώ παρέα σας τις ίδιες ώρες περίπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Η δική σας μουσική ψυχαγωγία.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ραδιο Απόλλων.
0: Μακεδονία.
2: Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε άλλο τόσο. Μας δίνει αποφασιστικότητα. Κάνουμε αυτό το λειτουργήμα γιατί κρατάμε θερμοπύλες. Δεν βάζουν πολλοί σταθμοί. Γνήσιο λαϊκό, λίγοι είναι. Εμείς προσπαθούμε από το μικρό μας το μετερίζει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους και όλες εσάς. Τώρα, αν καμιά φορά ξεχνάμε μερικές επιθυμίες, μερικά τραγούδια, να με συγχωρέσετε. Είναι πάρα πολλές αφιερώσεις, παιδιά, έτσι. Όταν πέφτουν 15 τραγούδια σε ένα λεπτό, για να τα βάλεις, θες από 3 λεπτά, θες μια ώρα μόνο. Μόνο να εξυπηρετήσεις αυτούς που σου στείλαν το τελευταίο λεπτό, θες μια ώρα. Δεν γίνεται.

Λοιπόν, αυτά από μένα, τον Γιώργο τον Διάδοχο, το Ράδιο Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη. Ίσως τα πούμε αύριο. Γεια σας, τέλος από μένα. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αν δεν τα πούμε αύριο.

0: Κέντρο της Αθήνας, ακούτε Ραδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

βαθύς γκρεμός και από την άλλη ποταμός. Κι εγώ γεμάτος βάσανα το μονοπάτι πήρα να σκοτωθώ ή να πνιγώ. Πες μου σκληρή

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.